είτε γιούρνοτ, σε δάσα είσαι είτε α. Μις λέκε βαρύ απ' τα ήχουτου τέρα, μις πλάνε βαρύ απ' τα ήχουτου τπέα. Μις κυλώνσελε μέστρι μύτες, και σέλισε τρίστο τάω. Μις κυλώντε μα ουίγε χίντ, για καστα γεύ.